αγκαλιά μου και δώσ' μου δυο φιλιά. Θα πιούμε και ουίσκι, θα πιούμε και σαμπάνια, θα πιούμε τσι.

ώρα κάναμε μες στη ζωή. Με πάθος και οι δυο μας αγαπιόμαστε. Μα μπήκε ο τρίτος ανάμεσά μας, ενώ την άλλη Κυριακή θα παντρευόμαστε.

μαλάκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια.

σμεράκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρ...

Άνοιξε μάνα, άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Στη φυλακή τα σιδερά

συμφορές έχω περάσει.

0: να γυρίσεις. Σε περιμένω μ' ανοιχτή την αγκαλιά.
1: Τη γειτονιά μας ξεχάσες,

Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.

γεννήθηκα μόνο καλό να κάνω.

Αν το γυναίκα να πονάει.

Happy

Μα η καρδιά μου δεν μπορεί να σε δικάσει όπως με δικάσες εσύ μες στη ζωή. Μα η καρδιά

0: βιοχα...
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
0: Στην γωνιά.

Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία στους 1386. Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία στους 1386 χιλιόκυκλους.

0: καρδιά της Μακεδονίας, ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Σε μάνα, άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

0: κλάψες εσύ φωτιά και λάμπρα. Είναι όλα μαύρα, είναι όλα μαύρα.
1: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.

Gagal.

Μακεδονίας, ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.

Άνοιξε, μάνα. Άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος. Χτυπάει ο γιος, μάνα μου. Ο παραστραφημένος.

Αρπουζούνε. Η φτώχεια τους ανάγκασε.

όμορφο Σαββατόβραδο, φίλες και φίλοι. Μια καλή ακρόαση. Πάρα πολλά εύχομαι σε όλους και όλες εσάς. Αγάπη και υγεία. Το ράδιο Μακεδονία λοιπόν είναι κοντά σας. Την εκπομπή επιμέλει, παρουσιάζει και προσφέρει για όλους και όλες εσάς ο Γιώργος ο Διάδοχος. Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο, επικοινωνείτε καλείτε, στέλνετε σωστά τα μηνύματά σας στο 69 85 63 44 69.

χάρη σου αφιερώσω για τον αδερφό μου τον Παναγιώτη τον εγώ καιρό το ράδιο Απόλλων, για τις συντονίστριές μου, την κυρία Έφη στον Ηρακλειωτικής, την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο.

0: καλησπέρα να στείλουμε στο φίλο μας εκεί, τον Τρίτον από το Κόσοβο. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Πέτρο. Καλησπέρα εδώ σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη από την Εύβοια. Για την Αθηνά της Ζανεκίδου να χαρίσουμε. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Βασίλη τον Καρακασίδη. Καλησπέρα στον Δήμη τον Αθανασόπουλο. Περνάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια και όταν Λίδια φύγε από το δρόμο μου.
1: Μαύρη γεμισία
0: και άφησε με μόνη μου.
1: Πονιά.
0: Για πάμε. Καλό Σαββατόβραδο, καλή ακρόαση σε όλους τους ακροατές.

και στη φίλη μας την Κατερίνα από τη Σπάρτη. Καλησπέρα στον Πανίκο από την Κύπρο. Με πολύ αγάπη χαρίζει στην κόρη του την Ιρό, τον γαμπρό του τον Κωνσταντίνο και την Μαρίνα.

Καλησπέρα και στο φίλο μου τον επισκέπτη από Αθήνα. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη από την Εύβοια. Συνεχίζουμε, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Μιχάλη Μενιδιάτη, χαραμίστηκε η ζωή μου μέσα στα χέρια τα δικά σου. Για πάμε. Καλησπέρα φίλε μου Πανίκο, σε λίγο αφιερώσεις. Πανίκο, σε λίγο.

0: καλησπέρα να στείλουμε στο φίλο μας Δημήτρη τον Νικολάου. Καλησπέρα σε φίλη μας η Σοφία από την Αθήνα.
1: Κάτι μου πλαγιάζω και με το δικό σου πόνο ξημερώνουμε.
0: Σε λίγο επισκέπτεις, σε λίγο μετά τις 9.

Καραμίστηκε η ζωή μου, λοιπόν, ακούσαμε από την φωνή του Μιχάλη Δημενιδιάτη. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας. Ο Γιώργος ο Διάδοχος επιμέλει, παρουσιάζει και προσφέρει για όλους και όλες εσάς τη μουσική εκπομπή. Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο, επικοινωνείτε καλείτε σωστά στο 6985 63 44 69. Λοιπόν, συνεχίζουμε ακόμα και τη συνέχεια. Μέρη ουράνι, ας είναι και έτσι. Μετά τις 9 θα βάλουμε τα δικά σας τραγούδια. Μετά τις 9, Νικήτα, καλησπέρα Σοφία. Καλησπέρα στο φίλο μου του Λουκάκου. Βγάλ τα ηχεία στο μπαλκόνι, φίλε μου Λουκάκου, εκεί σαν ολιώσια. Ετοίμασε εκεί τα εργαλεία.

έλεγα σου Σοφία. Οι νόμοι της ζωής μας θέλουν χωρισμένους. Για τις συντονίες τριές μου να χαρίσω την κυρία Έφη στον Νέο Ηράκλειο Αττική, στην κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Καλησπέρα στον φίλο μας τον Μάνο. Από ότι μεγαλώνει ο κύριο Ηράκλειο της Κρήτης, την αγάπη μας.

μας είναι και έτσι λοιπόν. Αυτή ήταν και η Μέρη Ουράνη. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το τραγούδι με τον γενικό τίτλο Λατρεία. Μανώλης Αγγελόπουλος, υπέροχο τραγούδι, σας το χαρίζω, σας το αφιερώνω. Μετά τις 9, φίλες και φίλοι, μπορείτε να ζητάτε και εσείς τα δικά σας τραγούδια.

βλέπει μας, καλησπέρα μας εδώ από την Βόρειο Ελλάδα, την εξωτερική Θεσσαλονίκη, καλησπέρα. Και στην Βαρβάρα, εκεί στο Περιστέρι, στην Αθήνα. Γεια σου Βαρβάρα. Καλησπέρα και σε φίλοι μας στην Πόπη.

Καλησπέρα και στο πολύ καλό μου φίλο του Δημήτρη το Δάλα στην Πτολεμαϊδα. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Μαρίνο τον Θεομόπουλο. Μην παπαρνηθείς, γρήγορα να έρθεις. Ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο.

Λοιπόν, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και το φίλο μου τον Λουκάκου. Έχει επιλέξει να ακούσουμε ένα τραγούδι για τη συνέχεια μέσα από τη δισκογραφική εταιρεία Columbia της Μέρης της Λίντας. Και την επιτυχία της με τον γενικό τίτλο «Περασμένες μου αγάπες». Πάμε να τα ακούσουμε μέσα από το pick-up του σταθμού μας και τις 45 στροφές. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Κρις από την Νότια Αφρική και όλη την παρέα του εκεί που περνάνε πανέμορφα κάθε βράδυ και μας ακούνε.

πάμε όλοι μαζί εδώ, ταπ-ταπ κοινοποίησης. Καλό Σαββατόβραδο σε όλους και όλες εσάς. Καλησπέρα. Και στην φίλη μας τη Βασιλική και τον σύζυγό της, τον Μάριο, στην Κύπρο.

0: Περασμένες μου αγάπης, λοιπόν, είχαμε ακούσει ένα τραγούδι εδώ από τη Μέρη Λίντα και το Μανώλη το Χιώτη. Συνεχίζουμε την εκπομπή. Καλησπέρα στο Λιονταράκι, το πολύ καλό μου φίλο. Καλησπέρα στη φίλη μας τη Γιάννα την Γιώτη. Καλησπέρα εδώ σε όλο τον κόσμο. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια το γοπρόκυρο εδώ. Για τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Δάλα, έχει επιλέξει να ακούσουμε και πάλι την φωνή της Μέρης της Λίντα, το Τσιγκάνα Μαρία. Πάμε να τα ακούσουμε μέσα από τις 45 στροφές, φίλες και φίλοι, και τη δισκογραφική εταιρεία Γκρέκοφων. Για το φίλο μου τον Δημήτρη τον Δάλα, εξαιρετικά. Καλησπέρα φίλοι μας στη Βάση του Καψάλη. Έγινε Δημήτρη Νικολάου να βρω το δισκάκι. Καλησπέρα στον Χρήστη στην Νότια Αφρική και όλη την παρέα του. Καλησπέρα στο φίλο μας τον από τη Σάμο.
1: Την ομορφιά σου δεν έχει καμία.
0: Καλησπέρα στον Χρήστο, ναι. Ήμασταν και είμαστε στα μεσαία. Στους 1386. Πάμε να ακούσουμε την αρχή του τραγούδι. Για τον Δημήτρη τον Δάλα. Καλησπέρα. Δεν μπορώ να διαβάσω το όνομα εκεί από τη βραδινή Σκοπιά. Καλησπέρα, φίλε. Ράδιο Μακεδονία βγαίνουμε, φίλε μου.

καλησπέρα στο φίλο μας Θεμιστοκλή. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιάννη. Από τον Πειραιά που ακούει, καλησπέρα στην Αγγελική τη Μακρυγιάννη.

Έτσι λοιπόν, για λίγο χώμα ελληνικό και τη ζωή με χάνω. Είχαμε ακούσει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από τον Στράτο του Διονυσίου. Συνεχίζουμε την εκπομπή. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μου Δημήτρης ο Νικολάου. Περνάμε στην δισκογραφική εταιρεία Columbia για τη συνέχεια. Τη φωνή του Μανώλη του Αγγελόπουλου και την επιτυχία με τον γενικό τίτλο. Φεύγεις, αγάπη μου. Πάμε να τα ακούσουμε. Μέσα από τις 45 στροφές. Για τον Δημήτρη τον Νικολάου, εξαιρετικά. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο στον Πεντάλοφο.

Καλησπέρα στον Νίκο Σεφίβα, καλησπέρα στον Γιώργο Ζαχαράδο, καλησπέρα στον Μαρίνο τον Θαμόπουλο. Καλησπέρα στον φίλο μας τον Γιάννη.

Σαββατόβροντο, καλή ακρόαση σε όλους και όλες. Και καλές διακοπές, ειδικά σε εσάς που βρίσκεστε στις υπέροχες πανέμορφες παραλίες της Ελλάδος.

0: άκουσε ένα υπέροχο τραγούδι από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο και την... και την Ανούλα τη Βασιλείου. Συνεχίζουμε. Καλησπέρα στον Ιάννη τον Ζερεμέ. Δεν το γράφει ο Δισκάκη τη δεύτερη φωνή. Δεν τη γράφει, αλλά είναι η Ανούλα η Βασιλείου. Γινόντουσα και τέτοια κάποτε. Λοιπόν, καλησπέρα εδώ σε όλους και όλες. Εδώ βλέπω. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια και τη Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο. Έχουν επιλέξει να ακούσουμε το Σύλλο τον Καζατζίδη. Έψαξα άδικα να βρω ανθρώπους να με νιώσουν. Καλησπέρα και στο φίλο μου και από τη Σάμο, τον συμμαθητή μου. Ποιος είσαι που ήμασταν στο γαλαξίδι.
1: Έψαξα άδικα να βρω.
0: Καλησπέρα στην Ηρώ.
1: Ανθρώπους να...
0: Η φίλη μας στην Μαριάννα από την Κύπρο, καλησπέρα.
1: Μα δυστυχώς δεν βρήκα.
0: Καλησπέρα σε όλοι μας τον Κοσμά από το Κιλκής και όλη την παρέα τους που τα πίνουν με τον Νίκο, την Μαρία και τη γυναίκα του, την άλλη Μαρία. Καλησπέρα στη Χαρά στην Αθήνα, καλησπέρα στη Ξανθήπη. Για το συμμαθητή μου εκεί στη Σάμο, δώσε όνομα.

Η Βασιλική Χαρίτσα αφιερώνει στον Ανδρέα, τον Αντρί, τον Σωτήρη και τον Αρσένιο το τραγούδι αυτό που ζήτησε. Καλησπέρα στον Παναγιώτη από τα Ιωάννινα, καλησπέρα στη φίλη μας την Ηρώ. Με τα κορίτσια της εκεί, την Μαρίνα και την Αριάννα.

Να πω άλλη μια φορά την αφιέρωση. Βασιλική και ο Μάριος από την Κύπρο χαρίζανε αφιέρωνα το τραγούδι το οποίο ακούστηκε για τον Ανδρέα, τον Αντρί, τον Σωτήρη, τον Αρσένιο και σε όλους τους φίλους και τις φίλες που ακούνε εδώ την εκπομπή. Καλησπέρα στον Παναγιώτη στα Ιωάννινα, καλησπέρα στην φίλη μας στην Ηρώ και στα κορίτσια της, στην Μαρίνα και την Αριάννα, τα κορίτσια εκεί, τα όμορφα που κάνουν ακρόαση την εκπομπή μας. Για το φίλο μου τον Κρίσιο και στην Νότια Αφρική, μου ζήτησες πιο νωρίτερα την Ρόδα. Έτσι, ποιο θέλεις από τα δύο, το Σέλιο Καζατζίδη ή τη Ρόδα, για γράψε μου και πες μου. Για τη φίλη μας τη Χάρα στην Αθήνα, να χαρίσουμε να αφιερώσουμε για όλο τον κόσμο, για όλους και όλες εσάς. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μου επισκέπτης. Έχει ζητήσει για τη συνέχεια να ακούσουμε τη φωνή του Ευάγγελου του Περπινιάδη. Όποιος σε αγαπά, σε κάνει και κλαις. Καλησπέρα Ντίμη, καλησπέρα Χαρά. Χρήστα, σου βάλω τη Ρόδα γιατί το έχω βρει, το έχω δώσει συνέχεια της λίστας. Καλώς Σαββατόβραδο σε όλους τους ακροατές, την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, το σεβασμό μου σε όλους και όλες εσάς. Γεια σου Δημήτρη Δάλα από το Λεμαϊδά.

καλησπέρα και στην Καλλιόπη από τη Μεγαλόνισο, το Ηράκλειο της Κρήτης. Γεια σου φίλε μου Άρμπεν.

0: τραγούδι που ακούστηκε ήταν αφιερωμένο χαρισμένο για το φίλο μας τον επισκέπτη. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μου ο Κρίς εκεί στην Νότια Αφρική με την παρέα του όλη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια την Ελένη την Ρόδα. Η δουλειά κάνει τους άντρες. Και το φίλο μου τον Χρήστο εξαιρετικά.
1: Το πλαστό το πασαπορτί σαν και την καρδιά σου μόρτη.
0: Καλησπέρα και σου Μαρία Κουτσουδάκη.

Καλησπέρα και στην πολύ καλή μας φίλη την Βέρα στην Κύπρο που κάνει ακρόαση. Για τη συντονίστριά μου την κυρία Έφησον Ηράκλειο και την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Καλησπέρα και στην Όλγα, την Τζαναβάρα.

τραγούδι που ακούστηκε για το φίλο μας τον Χρήστο και όλη την παρέα εκεί στην Νότια Αφρική που κάνουν ακρόαση. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Μαρίνος να ακούσουμε. Ο Βαγγέλης έχει κέφια ένα τσιφτετέλι. Για πάμε. Εξαιρετικά εκεί για τον το φίλο μας τον Μαρίνο που το ζήτησε.

0: τραγούδι ζητήθηκε από το φίλο μας τον Μαρίνο, αυτό το τσιφτετέλι που μόλις ακούσαμε. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Παύλος ο Σταύρου να ακούσουμε το η φωνή του Βάγγελου Περπινιάδη. Πάρτε βουνά τον πόνο μου. Καλησπέρα, στείλουμε στο φίλο μας τον Βίκτορο τον Κόλλα. Γεια σου φίλε μου Λιονταράκη, για τη φίλη μας τη Βέρα. Καλησπέρα στον Ηλία από την ΚΟ. Για το φίλο μας τον Κοσμά. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γκαργκάλη. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Άλεξ. Για τη φίλη μας τη Βέρα στην Κυναία Κύπρο. Γιώργο Λιόμπουλε θα ακουστεί, Δημήτρη Δάλα θα ακουστεί, Λιονταράκη θα ακουστεί.
1: Πάρτε βουνά τον πόνο μου.
0: Καλησπέρα στο φίλο μας τον Λευτέρη από την Σκύρο.

καλησπέρα και σε φίλη μας τη Χρύσα την Αντωνίου. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Άρη τον Α1 στους πρόποδες του Ολύμπου.

που ακούστηκε ήταν και το φίλο μας τον Παύλο τον Σταύρου. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Πανίκος. Να ακούσουμε. Δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice, τα Ειδώνη της Ελλάδος, ο Σέρι τον Κατζατζίδη και το Σαββατόβραδο για το φίλο μας τον Πανίκο. Εξαιρετικά. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο και τον Δήμο από το Κιλελέρ. Για την Ελίζα στην Πάτρα.

Καλησπέρα και σε φίλοι μας στη Σωτηρία. Καλησπέρα στο φίλο μας στον Ηλία τον Τσίκνη. Καλησπέρα στο φίλο μας στον Νίκο από την Άουσα. Καλησπέρα στο φίλο μας στον Όντα από Νεάπολη Κοζάνης.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν αφιερωμένο χαριστώνα και το φίλο μας τον Πανίκο μας ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μου ο Άρμπεν να ακούσουμε. Και πάλι τη φωνή του Σελίτου Καζατζίδη, εγώ με την αξία μου και όχι με ξένες πλάτες. Θα σας πω εγώ πότε θα μου ζητήσετε και πάλι τραγούδια, γιατί είναι πολλές οι αφιερώσεις. Να τελειώσω λίγο αυτά. Θα σας πω εγώ σε 10 λεπτάκια.

ακούστηκε ήταν αφιερωμένο ευχαριστημένο και το φίλο μας τον Άρμπεν. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μου ο Γιώργος ο Ηλιόπουλος να ακούσουμε και πάλι τη φωνή του Σέρτου Κατζατζίδη, τα ειδώνη της Ελλάδος και το τραγούδι με τον γενικό τίτλο Ανήμπορος. Το και τραγούδι να το χαρίσω, αφιερώσω και για τον φίλο μας τον Γιώργο, το Ράδιο Πηλία.

0: ίσως κυβερνάει και το ψέμα. Πολύ μεγάλο τραγούδι από τα Ηθόνη της Ελλάδος. Γεια σου φίλε μου Βασίλια, χτύπητε στο Δοξάτο εκεί στην πανέμορφη Δράμα.
1: Στις νύχτες φτερουγίζει.
0: Γεια σου χαρά στην Αθήνα, καλησπέρα φίλε μου Δημήτρη, καλύτερα δεν γίνεται.
1: Μυαλό σου σαν...
0: Γεια σου Κρίς Βετεράνος.
1: Εποχές κρυατά φιλό στον κόσμο.
0: Καλησπέρα φίλε μου Σάκη Κουρουτζελίδη.

0: τι στίχη ρε παιδιά, δηλαδή ακούς κάποια τραγούδια και σου σηκώνεται πραγματικά η τρίχα να τριχιάζεις. Αυτή είναι η ομορφιά του παλιού λαϊκού τραγουδιού, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Λάβρο τον Ζαχαράτο. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Σταύρο τον Ορθόδοξο. Σταύρο, σε 10 λεπτά θα σου πω εγώ πότε μου ζήσει τραγούδια. Διότι πρέπει να κλείσω το κομπιούτερ λίγο, φίλες και φίλοι, να βάλω άλλες δύο αφιερώσεις.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
0: Και να το κάνω λίγο μια επανεκκίνηση αυτό το κομπιούτερ εδώ, γιατί δεν έχω πληκτρολόγιο.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Σας αγαπώ, να πάω να τον εδείρω. Ράδιο Μακεδονία, ναι, η Βόρειος Ελλάδα κοντά σας, καλησπέρα. Φορτώστε απόψε.

Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Χάρη τον Ποντιακό. Καλή ακρόαση, καλό Σαββατόβραδο φίλες και φίλοι. Να περνάτε πανέμορφα. Πιστεύω να σας κρατάμε καλή συντροφιά εδώ.

τραγούδι που ακούστηκε από τον Αντώνη Ρεπάνη και την Φούλη και Δημητρίου ήταν ευχαριστημένο αφιερωμένο και τον πολύ καλό μου φίλο τον Λιονταράκη. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μου ο Δημήτρης Οδάλας από την Πτολεμαϊδα να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή της Γιώτας Σιλίδια και του Μανώλη Αγγελόπουλου. Σαν Θεό σ' αγαπώ, μην αμφιβάλλεις και καημό μη βάλεις. Για τον αδερφό μου τον Παναγιώτη τον Εγώκερο, το Ράδιο Απόλλων. Γεια σου αδερφέ. Καλησπέρα στον Νίκο τον Λιακόπουλο, καλησπέρα στον Χάρη Στιγκό.

φίλη μας τη Χαρά στην Αθήνα, για το φίλο μας τον Κοσμά, για τη Βέρα στην Κύπρο, για το φίλο μας τον Όντα, τον Χρήστο στην Νότια Αφρική, την Αθηνά, την Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο, τον Πάλο τον Σταύρου, τον Βασίλη τον Αχτύπητο, την Ελίζα στην Πάτρα.

Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Δημήτρη το Δάλα. Εκεί στην Πτολεμαϊδα που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Φίλες και φίλοι, κάνω επανεκκίνηση λίγο το κομπιούτερ αυτό και μόλις το ανοίξω θα σας πω ότι είμαι έτοιμος για να μου ζητάτε τραγούδια. Συνεχίζουμε. Πάμε για τη συνέχεια να περάσουμε να ακούσουμε τη δισκογραφική εταιρεία Marcophone, τη φωνή της Μίνας της Μαριανού και της Κατερίνας της Κάρολ, την επιτυχία τους με τον γενικό τίτλο «Μες το πρωινό». Φύγαμε.

ακούσε ένα υπέροχο τραγούδι από την Μίνα Δημαριανού και την Κατερίνα την Κάρολ μέσα από τη δισκογραφική εταιρεία Marcophone. Συνεχίζουμε την μουσική μας εκπομπή. Καλησπέρα στην Μαρία, καλησπέρα εδώ σε όλο τον κόσμο, σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας εδώ και σήμερα. Είμαι έτοιμος, φίλες και φίλοι, εδώ. Μπορείτε να μου ζητήσετε από τώρα και στο εξής τραγούδια. Το τηλέφωνο μας είναι το 6985-63-44-69. Πάμε να ακούσουμε και τον φίλο μας τον Ηλία. Έχει επιλέξει να ακούσουμε την φωνή του Μανώλη του Αγγελόπουλου και την Μολυβιά. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε την Μολυβιά. Για τον φίλο μας εκεί τον Ηλία που ζήτησε το τραγούδι αυτό.

είχαμε ακούσει τη μολυβιά για τον φίλο μας τον Ηλία που το ζήτησε το τραγούδι αυτό. Για το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει φίλη μας η Βέρα, να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Σπύρου του Ζαγοραίου. Αφού έχεις πρίκα τη χρυσή καρδιά σου. Θα ξεχνώ τη φτώχεια μέσα στην αγκαλιά σου. Συνεχίζουμε εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

0: Εξαιρετικά και τη φίλη μας τη Βέρα. Εκεί στην Κύπρο που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Για τις ουτινές στιγμές μου να χαρίσω την κυρία Έφη στο Νέο Ηράκλειο, την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο.
1: Για χρύσα πια και για πρίκη.
0: Για τη χαρά στην Αθήνα τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο. Τη φίλη μας την Κρίστη. Καλησπέρα στην φίλη μας την Έφη στη Λάρισα.

επόμενο τραγούδι το έχουν επιλέξει δύο ακροατές, ο Παναγιώτης και η συντονίστριά μας η κυρία Σταυρούλα Συγκόρυνθο. Έχουν επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια την Ρίτα Σακελαρίου και στο απέναντι τραπέζι. Κάποιος κάθεται και παίζει με τα νεύρα μου.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν και για τον φίλο μας τον Παναγιώτη και για τη συντονίστρια μας την κυρία Σταυρούλα Συγκόρυνθο. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Κώστας από το Παπαγκαίο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια την Φωτεινή Μαυράκη. Ήρθαν οι μετανάστες για τον φίλο μας τον Κώστα στο Παπαγκαίο που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: καλησπέρα και στο φίλο μου τον Βασίλη στον Εύωσμο Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στο Δημήτρη τον Πανούση.
1: Για να γιορτάσουν κι αυτοί.
0: Καλησπέρα στον Next 26 από τη Λιβαδιά. Καλησπέρα στον Κώστα Τσογκυλκής.

Καλησπέρα και σε φίλη μας την Άντζη από το Μπόχαμ. Καλησπέρα Γιώτα. Καλησπέρα Τζόρτζ. Τσατσαρώνης.

και στον πολύ καλό μου φίλο τον Βασίλη στον Εύωσμο. Για τη φίλη μας την Butterfly στη Νέα Υόρκη να χαρίσουμε και την Butterfly στην Αθήνα.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τον φίλο μας τον Κώστα στο Παγκαίο. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Χάρης, τη φωνή του Κώστα του Αυγουλέα και τα καλύτερα παιδιά. Για τον φίλο μας τον Χάρη που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Για πάμε.

τραγούδι. Να ευχαριστούμε αφιερωμένο και τον φίλο μας τον Χάρη. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Ηλίας. Έχει ζητήσει να ακούσουμε την Σωτηρία Τιμπέλου, Σαν πεθάνω στο καράβι. Καλησπέρα σε φίλοι μας στην Εύη στη Λάρισα, για τον Γιώργο Τομή 88 στο Μενίδη στην Αθήνα. Κώστα από Δομοκό θα ακουστεί το τραγούδι σου μετά από δύο.

καλησπέρα σε φίλη μας τη Γιώτα. Όποιος αγάπησα, ποιος το λέει αυτό Γιώτα? Φίλε μου Ανδρέα, όχι Μαργαρίτη, παλιό λαϊκό φίλε μου Ανδρέα. Καλησπέρα στην Butterfly στα νότια προάστια Αττικής. Καλησπέρα σε φίλε μου τον Σαύρο τον Ορθόδοξο.

Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον φίλο μας τον Ηλία. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο για τον αδερφό μου τον Παναγιώτη, τον Εγώ Καιρό, το Ράδιο Απόλλων. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια δισκογραφική εταιρεία Parlophone, τη φωνή του Πέτρου τον Αγνωστάκη και την επιτυχία με τον γενικό τίτλο «Δεν είσαι εσύ που με αγαπούσες μια φορά». Πάμε να τα ακούσουμε μέσα από τις 45 στροφές.

άκουσα ένα υπέροχο τραγούδι από τον Πέτρο τον Αναγνωστάκη. Καλησπέρα και στον φίλο μας τον Τζο από το Βέλγιο που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Την αγάπη μου σε όλους και όλες εσάς. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο, χαρισμένο και τη φίλη μας την Butterfly εκεί στην Αθήνα. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια το Σέλιο του Κατζατζίδη και πάψε να ρωτάς.

0: μας η χαρά στην Αθήνα και τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο.
1: Πάψε να...
0: και τη Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο.
1: Πάψε να ρωτά.
0: Για τον αδερφό μου τον Παναγιώτη, τον εγώ και τον

0: γάμα.
1: Πάψε να ρωτάς λοιπόν, ακούσαμε από το Αηδόνι της Ελλάδος, το Σέλιδο Κατζατζίδη και την φίλη μας την Butterfly εκεί στα νότια προάστια Αττικής που ακούει την εκπομπή. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο πολύ καλός μου φίλος ο Βασίλης από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Έχει ζητήσει για τη συνέχεια να ακούσουμε δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice, τη φωνή του Μανώλη του Αγγελόπουλου και τη Ανούλα τη Βασιλείου. Μέσα από τις 45 στροφές και το pick-up του σταθμού μας, ποτέ εσύ δεν αγαπάς. Βασίλη, χαρισμένο αφιερωμένο για σένα. Καλησπέρα και στον Νίκο τον Κιδωνίευς που ακούει την εκπομπή. Γεια σου, Νικόλα.

0: που ακούστηκε από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο και την Ανούλα τη Βασίλειου ήταν χαριστόν αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Βασίλη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Κώστας από το Δομοκό να ακούσουμε την Γιώτα τη Λίδια. Ένα πολύ μεγάλο τραγούδι της Γιώτας της Λίδια και τη συνέχεια θα περάσει και αυτό. Προσέξτε τους στίχους. Καλησπέρα και σε φίλοι μας στην Φρυδερίκη που ακούει την εκπομπή. Μια σου χαρά στην Αθήνα και τον φίλο μου τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο, την Εύφη στη Λάρισα. Τον Βασίλη τον Αχτύπητο, τον Λιονταράκη, τον Electrical, τη Γιώτα, τη Χρυσάνθη. Τον φίλο μας τον Σταύρο, τον Άγγελο Σαλόνικα. Ελίζα στην Πάτρα.
1: Καημούς θα πονέσω πολύ.
0: Για τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Δάλα στην Τολεμαΐδα.

0: τόσο πολύ καλό μου φίλο το Χρύσανθο εκεί στις Σέρες που ακούει την εκπομπή. Έγινε Χρύσα, θα τα ακούσουμε. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο τον Άρχοντα. Λοιπόν, το τραγούδι ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον φίλο μας τον Κώστα στην Δομοκό που ακούει την εκπομπή. Το επόμενο έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Σταύρος να ακούσουμε την φωνή του Μανώλη του Αγγελόπουλου και «Στα βουνά δεν πάνε οι πόνοι, καημοί στις λαγκαδιές». Το ίδιο τραγούδι να το χαρίσω, να αφιερώσω και για τον φίλο μου τον Γιώργο τον Καραγιώργη που του αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Γιώτα. Καλό Σαββατόβραδο, καλή ακρόαση, την αγάπη μας, την εκτίμησή μας, τον σεβασμό μας. Να περνάτε όμορφα. Σας στέλνουμε την αγάπη μας, σας χαρίζουμε τραγούδια. Να περνάτε πανέμορφα. Καλή ακρόαση.
1: Για ένα όνειρο χαμένο, ξέρω πως πονώ.
0: Όλα τα τραγούδια θα ακουστούν, φίλες και φίλοι, με τη σειρά που τα ζητάτε.
1: Ξέρω πως πονώ, κι αν με κάνει αυτό και γλυκό.
0: Καλησπέρα και σε φίλοι μας στη Βούλα, καλησπέρα και στο Λουκάκου στα Άνω Λιώσια.
1: Κι αν με κάνει αυτό και κλαίω, εγώ τα αγαπώ.
0: Καλησπέρα και σε φίλοι μας στη Μαρία Δεμερτζή στα Μέγαρα Αττικής.
1: Δεν πάνει πόνη η καημή στις Λαγκαδιές.
0: Καλησπέρα και στο φίλο μας ο Σπύρο, γεια σου Άγγελο Σαλόνικα.

Καλησπέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη τον Γεωργίου. Καλησπέρα στον Πάνο από, από το Αγρίνιο. Τον Παναγιώτη από την Κύπρο. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Θήμιο από τη Ρούμελη.

0: Σταμούνα δεν πάνε οι πόνοι λοιπόν, οι καημίσεις οι λαγκαδιές. Είχαμε ακούσει και το φίλο μας ο Σταύρο. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Ανδρέας να ακούσουμε. Τη φωνή του Σέλη του Γκατζατζίδη και τη συνέχεια τα ειδώνη της Ελλάδος. Όλα εδώ πληρώνονται. Φίλες και φίλοι μου, μου ζητάτε άλλα τραγούδια. Μόλις τελειώσω θα σας πω εγώ πότε θα μου ζητήσετε πάλι τραγούδια. Καλησπέρα φίλε μου Ανάν. Από την Κύπρο εκεί το φίλο μας ο Σάβα.
1: Όλα εδώ πληρώνονται.
0: Είναι πολλές αφιερώσεις, γι' αυτό θα τελειώσω σε κανένα 20 λεπτό.

0: πρέπει κόσμο μια κακία με.
1: Ακούστε και τα χαρισμένα αφιερωμένα και το φίλο μας τον Ανδρέα. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μου. Ζητάτε τραγούδια. Μόλις τελειώσω λίγο με αυτές τις αφιερώσεις, επειδή είναι πολλές, θα σας πω εγώ πότε θα μου ξαναζητήσετε τραγούδια για να προλάβετε και να τα ακούσετε κιόλας, έτσι. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Τάκης ο Γεωργίου να ακούσουμε την Μαριάνθη Κεφάλα. Ήταν περασμένες δύο. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη του Γεωργίου, τη Μαρία τη Δεμερτζή στα Μέγαρα Αττικής. Καλησπέρα στην Μαρία. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.
2: Ήταν περασμένες δύο.
1: Για το φίλο μας ο Σάββα στην Κύπρο.

φίλε μου Τζο. Το ξέρω, Έφη, το ξέρω. Μεγάλο σύλλογο εκεί τη Ελασσόνας.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας τον Τάκη τον Γεωργίου. Το επόμενο έχει επιλέξει φίλη μας η Έφη από τη Λάρισα να ακούσουμε το Αηδόνι της Ελλάδος στο Σέλιο τον Καζατζίδη και την επιτυχία του με τον γενικό τίτλο «Υπάρχω». Για την Έφη στη Λάρισα και για άλλους τους λάτρες του Στέλιου χαρισμένο. Καλησπέρα φίλε μου Χρήστο από τον Τίρεν της Γερμανίας. Καλή ακρόαση, να είσαι καλά.

0: Καλησπέρα και σε φίλη μας η Δέσποινα την Φραγκιαδάκη.
1: Να ξεχαστώ.
0: Καλή συνέχεια φίλε μου Παύλο Σταύρου.
1: Μες στη τύχη σου που βρίζεις στο μυαλό.
0: Εκεί στην Εύβοια.
1: Που ζαλίζεις με τσιγάρο να αναμνήσεις και πιο το.
0: Καλησπέρα σε φίλη μας την Αλεξία. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Σαγκελάριο. Θα σας πω εγώ πότε θα μου ζητήσετε ξανά τραγούδια, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Μόνο παλιά λαϊκά και από ένα τραγούδι όλοι.

Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο για τη φίλη μας την Εύη στη Λάρισα. Το επόμενο έχει ζητηθεί από τον πολύ καλό μου φίλο, τον Χρύσανθο, που κάνει ακόμα στην εκπομπή στις Σέρες. Έχει ζητήσει να ακούσουμε και τη συνέχεια Μιχάλη Μενιδιάτη. Πήραν τα στήθια μου φωτιά, πυρκαγιά. Καλησπέρα Γιώτα, καλησπέρα Γκόρκεμ.

0: Και Λογκόργκεμ από την Κωνσταντινούπολη. Καλησπέρα στο Σακελάριο. Από εκεί μας ακούς. Τι είσαι φίλε μου, ναύτης, σε πλοίο. Γεια σου Γκόργκεμ από Κωνσταντινούπολη.
1: Να σταθώ δεν μπορώ ούτε άκρη να βρω από το πόνο και απ' την άκρη.
0: Hello my friend Gorgem from Κωνσταντινούπολη.
1: Πήραν τα στήθια μου φωτιά, πυρκαγιά.
0: Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Ηλία, τον Παπ. Από το νέο Ρίσο εδώ στη Θεσσαλονίκη μας.

Καλησπέρα, Αλεξία, για το φίλο μας στο Σακελάριο που μας ακούει στον Ατλαντικό ωκεανό. Αν επιτρέπετε, φίλε μου, για πού ταξιδεύετε? Καλή υπομονή εκεί.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαριστό, αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Χρύσανθο. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μου ο Τζο από το Βέλγιο. Να το χαρίσω αφιερώσω ακόμη για τον Σακελάριο και τους υπόλοιπους 9 ναύτες που ταξιδεύουν για την Αμερική και μας ακούνε στη μέση του Ατλαντικού ωκεανού αυτή τη στιγμή. Ευχόμαστε καλή υπομονή εκεί και μπουνάτσα και γαλήνη. Θα σας χαρίσω μετά ένα τραγούδι εκεί για το φίλο μας τον Σακελάριο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε για τον Τζο στο Βέλγιο και για τα παιδιά εκεί που ταξιδεύουν στην Αμερική το τραγούδι του Σέλιου Κατζατζίδη. Hey, καπετάνιε, θέλεις ένα ναύτη ακόμα. Και το φίλο μου τον Τζο στο Βέλγιο που το ζήτησε το τραγούδι αυτό. Για το φίλο μας εκεί τον Βασίλη, στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης. Για τη φίλη μας την Αλεξία στην Γερμανία. Για τη φίλη μας τη Γιώτα. Για όλους και όλες εσάς αγαπητοί φίλοι και φίλες που είστε και απόψε εδώ κοντά μας, ένα τεράστιο ευχαριστώ. Και και σήμερα για τη δική σας μουσική ψυχαγωγία έχετε επιλέξει και ακούτε τη δική μας μουσική εκπομπή.

τον καπετάν Σακελάριο και όλους τους ναύτες μας ακούν και ταξιδεύουν και Αμερική. Είναι στην καρδιά του Ατλαντικού.

0: κύριοι, αυτά είναι τραγούδια.
1: Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον φίλο μας τον Τζο στο Βέλγιο που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε, το επόμενο είναι για τη φίλη μας την Άντζη. Ζήτησε να ακούσουμε κάτι από Μέρι Λίντα. Έχω επιλέξει το επόμενο της Μέρι Λίντα που δεν τα ακούσαμε χθες. Πανέμορφο και αυτό το τραγούδι. Στάσου ακόμα για τη συνέχεια. Και αν το θέλει η καρδιά σου, φεύγω από κοντά σου, φεύγω για πατωτινά. Στους καυγάδες μας απάνω έχω πει και έχεις πει πολλά. Δεν χωρίζουμε στα αλήθεια.

Πάμε σε ένα υπέροχο τραγούδι από τη Μέρη τη Λίντα και τη φίλη μας την Άντζη που ακούει την εκπομπή. Το επόμενο τραγούδι είναι για τον καπετάν Σακελάριο και όλο το πλήρωμα που ταξιδεύουν για την Αμερική. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην καρδιά του Ατλαντικού και μας ακούνε. Τους ευχόμαστε να έχουν μπουνάτσα και ένα ήρεμο ταξίδι. Έχουν επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια σε λίγο Τζατζίδη και Λιοβασίλεμα. Σωστό.

Εντάξει, φίλοι, από εδώ και πέρα μπορείτε να ζητάτε τραγούδια. Όσοι δεν έχετε ζητήσει, και αρκεί να είναι από ένα τραγούδι έτσι συμβολικά εδώ στην εκπομπή.

0: 66 ο κύριος, 66 χρονών.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Να χαρίσω και εγώ ένα τραγούδι εκεί στα παιδιά που ταξιδεύουν για την Αμερική. Για τον καπετάν Σακελάριο.
2: Ατμόπλιον Μαρίνα, αγαπημένε μου, σου εύχομαι χρόνια πολλά, η Παναγιά μαζί σου και καλά ταξίδια. Κέτι.

ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι για τον καπετάν Σακελάριο και όλο το πλήρωμα που ταξιδεύουν για Αμερική. Λοιπόν, το επόμενο είναι για το φίλο μας τον Νικήτα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια το Αηδόνι της Ελλάδος, ο Σέλιδο Κατζατζίδη. Άμα ήμουν άλλος. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Να μας συγχωρέσετε καμιά φορά, άμα ξεχνάμε κάποιο τραγούδι, μπορεί να μην το τρώει και ο Κινέζος εδώ πέρα.

λοιπόν, είχαμε ακούσει και το φίλο μας τον Νικήτα που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Το επόμενο έχει ζητήσει να ακούσουμε εδώ για τη συνέχεια ο φίλος μας ο Γιάννης. Χαρίζα αφιερώνει το επόμενο τραγούδι για την Μέρη και τον Στέργιο. Και πάλι τη φωνή του Σελίδου Κατζατζίδη θα ακούσουμε.

0: φίλοι μας στην Αθηνά, την Τζανεκίδου, να χαρίσουμε εδώ στην πόλη μας. Καλή ακρόαση.
1: Για τις αδυναμίες μου τον εαυτό μου βρίσκω.
0: Για τη φίλη μας η Γιώτα, για το φίλο μου τον Παναγιώτη, τον Γεωργίου.

0: ψηλό ποτόματα είχαμε ακούσει για το φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος χάρισε το τραγούδι που ακούστηκε για τη Μέρη και τον Στέργιο. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο πολύ καλός μας φίλος, ο Άγγελος Σαλόνικα. Να ακούσουμε και τη συνέχεια και πάλι τη φωνή του Σωρίδου Καζατζίδη. Νύχτα με δίχως όνειρα, καρδιά χωρίς αγάπη. Πολύ μεγάλο τραγούδι, χαρισμένο αφιερωμένο για τον Άγγελο Σαλόνικα και για όλους τους λάτρες του Στέλιου, εξαιρετικά. Σακελάριος, λέει ο καπετάν Σακελάριος, τραγουδάνε λέει και οι Φιλιππινέζοι ελληνικά. Να τους μάθεις εκεί να ακούνε Στέλιο τους Φιλιππινέζους, καπετάνιε. Βάλ' τους εκεί Στέλιο.
1: Δεν υπάρχει πια.
0: Θα δουλεύουν πιο γρήγορα.

0: Καλησπέρα και φίλοι μας στη Δέσποινα στην Αριδαία.
1: Αχ, τι απτή φωτιά.
0: Καλησπέρα και στο Χρυσό Ανθόσταγμα, ωραίο όνομα. Υπάρχει τραγούδι, φίλε μου, μη μου ανοίγεις πληγές σβησμένες. Μη μου ανάβεις φωτιές σβησμένες. Μη μου ανοίγεις πληγές κλεισμένες.

0: τραγούδι που ακούστηκε.
1: Αγάπη, δε...
0: Ήταν για τον Άγγελο Σαλόνικα και για τη Γιώτα εκεί στην Τούμπα.
1: Αγάπη...
0: Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Θάνος από τον Κορυδαλό. Το χαρίζει, το αφιερώνει για την 2,5 μηνών κόρη του που την έχει αγκαλιά. Να τη χαίρεσαι, να την καμαρώνεις, φίλε μου Θάνο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε το Στράτο του Διονυσίου για τη συνέχεια. Καλύτερα μαζί σου και τρελός.

Στο βάλω, στο βάλω, φίλε μου. Το όνομά σου μόνο πες μου. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τον φίλο μας τον Θάνο στον Κορυδαλό, που έχει αγκαλιά την κοράκλα του 2,5 μηνών και ζήτησε το τραγούδι αυτό. Το επόμενο και επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μου ο Νίκος ο Καλόψυχος εκεί στην Χαλκιδική που ακούει την εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε το Αϊδόνι της Ελλάδος, ο Στέλιο τον Κατσατζίδη και τη συνέχεια στου πόνου το κρεβάτι. Συνεχίζουμε εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

πάμε σε ένα υπέροχο τραγούδι από τα ειδών της Ελλάδος, ο Σέλιο τον Καζατσίδη, για τον φίλο μου, τον πολύ καλό μου φίλο, τον Νίκο, τον καλό ψυχό. Ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Το επόμενο είναι για την πολύ καλή μας φίλη τη Μαρία τη Δεμερτζή, εκεί στα Μέγαρα Αττικής. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια Ρίτα Σακελαρίου. Κάθε Έλιο Βασίλεμα, καλησπέρα και στη Φρυντερίκη, στους αμπελόκηπους εδώ στην πόλη μας. Έγινε σάκι, θα τα ακούσουμε.

ακούστηκε και την φίλη μας η Μαρία τη Δεμερτζή. Συνεχίζουμε και το φίλο μας τον Αυγουστίνο από την Κύπρο για τη συνέχεια. Να ακούσουμε ένα τραγούδι. Μη μου ανοίγεις πληγές κλεισμένες, μη μου ανάβεις φωτιές σβησμένες. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Γεωργία. Καλή ακρόαση εδώ σε όλο τον κόσμο. Πάμε.

0: συνεχίσουμε την εκπομπή, φίλε και φίλοι. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο για τον Σάκη τον Ζαχαρούδη εδώ στην πόλη μας. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια την φωνή του Νίκου του Πάνου. Ψεύτικα μου ορκιζόσουνα. Συνεχίζουμε εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Για την πολύ καλή μας φίλη την Αθηνά την Τζανεκίδου εδώ στην πόλη μας να χαρίσουμε. Καλησπέρα και στον πολύ καλό μου φίλο το Ράδιο Μπέικερ στη Χαλκίδα.
1: Ψεύτικα μορκιζός.
0: Καλησπέρα στο φίλο μας το Γιάννη στο Κορδελιό.

0: Καλησπέρα στο φίλο μας ο Θόδωρο από την Πύλο.
1: Ξέρεις, οι νύχτες με πληγώνουν.
0: Γεωργία, μήπως της Μοσχολιού θέλεις. Η Μοσχολιού πρέπει να το λέει.

Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν και το Σάκη το Ζαχαρούδι εδώ στην πόλη μας. Το επόμενο είναι και τον φίλο μας τον Γιάννη στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια την πανέμορφη φωνή της Ρίας της Κούρτη. Τα μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται.

0: λησμόνιονται. Έτσι είναι. Καλησπέρα και στο φίλο μας ο Δημήτρη εδώ από τη Θεσσαλονίκη μας. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μου ο Τζόνο Χατζιαντωνίου να ακούσουμε. Μανώλη Αγγελόπουλο, «Απ' τη ζωή σου θα φύγω». Έγινε Φρυδερίκη, θα ακουστεί και η Πούλα η Πάλα που ζήτησες. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα.
1: Αν είμαι κοντά σου, σε κουράζω μου λες.
0: Καλό Σαββατόβραδο αγαπητοί φίλοι και φίλες.
1: Μακριά σου υποφέρεις.
0: Από το Ράδιο Μακεδονία και από εμένα τον Γιώργο τον Διάδοχο.

τραγούδι ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Γιώργο τον Χατζή Αντωνίου. Το επόμενο είναι για τον φίλο μας τον Λευτέρη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια το Αηδόνι της Ελλάδος, ο Σέρβιτο Καζατζίδη. Η Κύπρος είναι ελληνική και όλη η Ελλάδα την πονά. Θέλουν, δεν θέλουν, γρήγορα θα μας δώσουν ξανά. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Λοϊζάκη. Για τον φίλο μας τον Κίτη εκεί στον Άπλιο, την αγάπη μας. Καλησπέρα και στον Κυριάκο.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο και το φίλο μας στο Λευτέρη. Ζήτησε να ακούσει τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε και τη φίλη μας στη Γεωργία και στην Κύπρο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια την Βίκη Δημοσχολιού. Θα κλείσω τα μάτια. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

καλύτερες. Όταν παίζει Κύπρος είναι ελληνική. Μας κλείνει τη live μετάδοση στο Facebook. Οι αλήτες, πάντα. Τι σας πειράζει ρε παιδί μου?

άκουσε ένα πανέμορφο υπέροχο τραγούδι από μια τεράστια φωνή της Βίκης της Μοσχολιού για τη φίλη μας στην Γεωργία στην Κύπρο που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Το επόμενο έχει επιλέξει η φίλη μας η Φρυδερίκη, αν θυμάμαι καλά, εδώ στην Θεσσαλονίκη, στους Αμπελόκηπους. Ακούει η φίλη μας η Φρυδερίκη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια, τη Βούλα την Μπάλα και το Αγάπη μου.

ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από την Βούλα την Μπάλα για τη φίλη μας τη Φρυδερίκη που ζήτησε το τραγούδι αυτό εδώ στην πόλη μας. Στέλλα, θα βάλω ένα τραγούδι. Περίμενε να ακούσεις, να χαρίσω για ένα παλιό μου έρωτα. Να βάλω, εφόσον το ζητάς. Φίλε μου, GGKL, είσαι πολύ τυχερός, γιατί το τραγούδι που ζητάς το έχει ζητήσει πριν 10 λεπτά ο φίλος μας ο Μάκης. Συγγνώμη, ο φίλος μας ο Γιώργος ο Μάκας έχετε ζητήσει το ίδιο τραγούδι, οπότε πάμε να τα ακούσουμε. Μανώλης Αγγελόπουλος, Τα μαύρα μάτια σου, για το φίλο μου τον Γιώργο το Μάκα.

συνεχίσουμε το πρόγραμμα. Αθηνά Τσανεκίδου, δεν κόβεται το live. Απλά όταν πάζουμε η Κύπρος είναι ελληνική, κόβεται η live μετάδοση στο Facebook. Το επόμενο τραγούδι είναι ευχαριστημένο, αφιερωμένο και το φίλο μας ο Δημήτρη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια το αηδόν της Ελλάδος, τον Στέλιο του Καζατζίδη, ο Χαλκάς της Γης. Πάμε να τα ακούσουμε μέσα από τις 45 στροφές. Και για όλους τους λάτρες του Στέλιου. Η φίλη μας η Στέλλα εδώ είναι, ακούει. Που έχει ζητήσει να βάλω ένα τραγούδι για ένα παλιό μου έρωτα.

Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση. Το χαλκά, το χαλκά.

ευχαριστώ ένα φερεμένο και το φίλο μας τον Δημήτρη που μόλις ακούσαμε από το Σόγιο τον Κατζατζίδη. Συνεχίζουμε και τη φίλη μας τη Φρυδερίκη. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε Βούλα Πάλα, Πεθαίνω από αγάπη. Μα πώς θα μπορέσει και δεν θα πονέσει. Υπέροχο τραγούδι από τη Βούλα την Πάλα. Καλησπέρα στον Κώστα και τη Σοφία στο Έρνε στην Γερμανία. Κώστα, όχι, δεν είμαστε 108 FM, είμαστε στους 1386 στα μεσαία κύματα. Γεια σου, για τη φίλη μας την Ελίζα στην Πάτρα να χαρίσουμε.

Μεγίδο εδώ στην πόλη μας. Για τον αδερφό μου τον Πάνο τον εγώ και ροδοράδιο Απόλλο να χαρίσω. Για τη Φρυδερίκη εδώ στην πόλη μας που ζήτησε το τραγούδι αυτό.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη φωνή του Γιώργου του Χατζη Αντωνίου. Φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια, φωτιά θα βάλω να καώ, να εκδικηθώ την πλάση. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Χρήστο τον Αντωνίου. Θα την ακούσουμε και τη Λαμπράκη.

Γιατί βλέπει μας τη χαρά στην Αθήνα να χαρίσουμε και τη συντονίστριά μου την κυρία Έφη, την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Την κυρία Έφη στον Ηράκλειο Αττικής. Για τον Χρήστο τον Αδωνίου, για τον Ακτύπητο τον Βασίλη, τη γυναίκα του την Τόλη, τη χαρά στην Αθήνα την Άτζη, τη Βασίλη και τον Μάριο στην Κύπρο. Να χαρίσω να αφιερώσουμε για την φίλη μας τη Φρυδερίκη, για τον φίλο μου τον Βασίλη στον Εύωσμο, για τον Σταύρο τον Ορθόδοξο. Για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας και απόψε.

Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από το φίλο μας τον Χρήστο τον Αντωνίου. Έχει επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια Χαρούλα Λαμπράκη, δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice, του Φτωχού το σπίτι. Πάμε να τα ακούσουμε μέσα από τις 45 στροφές.

0: πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι για τον φίλο μου τον Χρήστο τον Αντωνίου από τη Χαρούλα τη Λαμπράκη μέσα στο φτωχού το σπίτι. Συνεχίζουμε. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τους ξένους τόπους για τον φίλο μου τον Νίκο τον Λαμπράκη στη Νέα Υόρκη στην Αμερική. Πάω σε ξένη γη. Παίρνω τα μάτια μου και φεύγω, πάω σε ξένη γη. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα, καλή ακρόαση. Την αγάπη μας σε όλους και όλες εσάς.
1: Παίρνω τα μάτια μου.
0: Καλησπέρα και στο φίλο μας στο Σπύρο τον Παπανιάρχου.

0: καλησπέρα και σε φίλη μας τη Λιλίκα.
1: Δάκρυα στα ξένα, σε το κουσμά.
0: Καλησπέρα και σε φίλη μας τη Μέρη.

ότι κι αν πάθω στους ξένους τόπους δεν θα βρεθεί κανείς. Και πάμε να συνεχίσουμε με Katy Gray, αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι. Συνεχίζουμε ακόμα και τη συνέχεια. Ένα πολύ μεγάλο της τραγούδι, το «Φεύγω στην ξενιτιά».

για τον αδελφό μου τον Παναγιώτη, τον εγώ καιρό να χαρίσω το Ράδιο Απόλλων. Για τις συντονίστριές μου, την κυρία Έφη στον Ηράκλειο Αττική, την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Τους ευχαριστώ όλους από τα βάθη της ψυχής μου.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Για λίγο ακόμη εδώ κοντά σας, το λογοφόρτο εργασίας. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια το αϊδόνι της Ελλάδος. Τον αείμνηστο, τον πατριάρχη του παλιού λαϊκού τραγουδιού. Ο άνθρωπος που εδραίωσε το λαϊκό τραγούδι. Έφυγα.
1: Έφυγα.
0: Σιωπηλά, έφυγα σιωπηλά. Κάποια χαράματα. Πολύ μεγάλο τραγούδι, υπέροχη στίχη.

Βαρέθηκα να είμαι ένα πακέτο που παίζει μουσική στην αγορά. Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από το Αηδόνι της Ελλάδος, τον Στρίδο Κατατζίδη. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς φίλες και φίλοι που είστε κοντά μας εδώ και σήμερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή εδώ κανονικά. Ακόμη λίγο θα είμαστε κοντά σας. Πάμε να ακούσουμε πολύ πάνω. Εγώ δεν θέλω δώρα, εγώ δεν θέλω λούσα. Για δώρο την καρδιά σου μονάχα θα ζητούσα. Ας μπορούσες την καρδιά σου να μου χάριζες.

Γεια σου φίλε μου Βασίλη, χτύπητε. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Για τη χαρά στην Αθήνα και τη φίλη μας τη Μέρη. Για τον Βασίλη τον ακτύπητο, την γυναίκα του την Τόνη.

πάμε για τη συνέχεια και ένα τραγούδι για την πολύ καλή μας φίλη την Ελίζα εκεί στην Πάτρα. Να ακούσουμε Αντώνη Ρεπάνη. Εγώ αγάπησα, προδόθηκα, πεθαίνω. Μα στον κρεμό μαζί μου δεν σε παρασερνώ. Για τον φίλο μου τον Βασίλη, στον Εύωσμο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Για άλλους και όλες εσάς φίλες και φίλοι που και απόψε είστε εδώ κοντά μας στη δική μας μουσική παρέα, στη δική μας μουσική εκπομπή.

αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα μου επιτρέψετε από εδώ και πέρα να βάλω μερικά τραγούδια δικά μας εδώ μέχρι να κλείσω, διότι αύριο είναι τα 40 του Αντώνη του Λαμπρού του Ήλιου, οπότε θα μας επιτρέψετε να ακούσουμε λίγα τραγουδάκια εδώ. Αγαπημένα, λίγο έτσι πονεμένα. Για τον αδερφό μου τον Παναγιώτη τον Εγώκερο, το Ράδιο Απόλλων, εξαιρετικά. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice, τα ειδών της Ελλάδος, στο Σύριο του Καζατζίδη, έναν δίσκο που του άρεσε πάρα πολύ του Αντώνη. Όταν το έβαλα στην Αθήνα, έκλαψε ο άνθρωπος. Λοιπόν, είναι το «Ξαφνικά θα ξεψυχήσω».

Έτσι λοιπόν, μέσω δρόμο ξαφνικά θα ξεψυχήσω για τον αδερφό μου. Θα παναγιώτη τον εγώ καιρό το ράδιο Απόλλων. Μου στέλνει εδώ πέρα φωτογραφίες. Αδερφέ μου, τώρα Παναγιώτη θες να κλάψω τόσο τις κάμερες μπροστά. Όπως έλεγε ο Στέλιος ο Καζατζίδης, φίλες και φίλοι, το λαϊκό τραγούδι είναι πόνος. Και ο πόνος μόνο με πόνο.

είσαι μεγάλε μου αδερφέ. Πού να ανοιχτό ψαρεύεις, πες μου σε ποια πέλαγα. Προσέξτε, είναι πολύ μεγάλο τραγούδι αυτό, φίλες και φίλοι. Προσέξτε πραγματικά τους στίχους. Λοιπόν,

0: γάμο εδώ. Αδερφέ μου, πάνω εγώ και ρεσίλε μου το τραγούδι του Αντώνη στο Messenger.
1: Και που να βασιλεύεις.
0: Φίλε μου Στέλιο, δεν κάνω αφιερώσεις τώρα.

να ακούσουμε και τη συνέχεια, Γιάννη Πουλόπουλο. Χάρε φωνιά. Χάρε τις λύπες μου, δεν έχεις βαρεθεί. Στον κόσμο αυτό, με τη δουλειά που κάνεις. Κατέβα εδώ, κάτω στη γη.

Με μια πενιά λοιπόν να σε γλεντήσω βρεφονιά. Συνεχίζουμε με ρίτσα σακελαρίου για τη συνέχεια. Αποτελούμε φόρο τιμής για έναν ερασιτέχνη συνάδελφο, πατέρα. Πατέρα μας, εδώ στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Τον Αντώνη τον Λαμπρό τον Ήλιο, που είναι αύριο τα 40. Ακόμα μερικά τραγουδάκια, σε λίγο θα κλείσουμε φίλες και φίλοι. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια ρίτσα σακελαρίου. Αν τύχει και έρθει ο θάνατος, να τον καλωσορίσεις. Βάλ τον να κάτσει στα δεξιά, κρασί να τον ποτίσεις. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από την Ρίτα της Σακελαρίου.

ταξίδες με βάρκες των ονείρων, λοιπόν, είχαμε ακούσει από την Νίτα Τικανάκη. Αδερφέ μου, έψαχνα το δισκάκι, δεν μπορούσα να το βρω, αλλά θέλω να το ακούσω το τραγούδι. Θεόδωρος Κανακάρης, Λίτσα Διαμάντη, άπλωσε το χεράκι σου. Το ψάξα το δισκάκι, δεν μπόρεσα να το βρω εδώ πέρα. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς, φίλες και φίλοι. Έτσι ένα φόρο τιμής για ένα φίλο που έφυγε. Τον πατέρα εδώ των συνεργαζόμενων.

όλα στο δοχεράκι σου για να τη συνεχίσω. Πόσες φορές πάνω είχε παίξει ο δίσκος αυτός.

Για πολύ λίγο ακόμη εδώ κοντά σας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αποτελούμε έτσι ένα λίγο φόρο τιμής για τον Αντώνη του Λαμπρό Ήλιο που έφυγε από τη ζωή, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα μας, την αγάπη μας σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας.

συνεχίζουμε πάνω, συνεχίζω εδώ πέρα, στέλνει φωτογραφίες. Για πολύ λίγο ακόμη, φίλες και φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ εδώ και την υπομονή και την κατανόηση. Η ώρα πάει μία. Κλείνουμε, κλείνουμε. Πότε πήγε μία.

κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, θα λάβει τέλος το πρόγραμμά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες εσάς που ήσασταν εδώ κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα. Καλό ξημέρωμα, γεια σας, τέλος.

μέσα σαν τρόφινες καρδιές. Μάνα, αχ μάνα μου, την ευχή σου δώσ' μου, φεύγω και πάω στην άκρη.